Πού αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Το τάι δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμινε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.